0: Είναι μεθανάζω για ένα παράδειγμα που είχα να μιλήσει. Αριμέτρο.
1: Just a confine, just a confine, just a confine.

0: Ha, de lado.
1: Ευχαριστώ,
0: Ρεσάβιτα. Ρεσάβιτα, σαν να πει, αλλά έχω να τη τηλέφωνη, δεν θα κάνει τίποτα.